0: στα Radio Tiempo. Todo el tiempo. Radio Tiempo.
1: Ο πισεντένο στα σου αγαπώ δε. Κομπλέτο καντέλα.
0: Radio Tiempo.
1: Yeah, yo,
2: Mami, opi.